Τι σύμβαλε, χτρού, αβαβά, στα μεταλλή, με γεγισέω. Στα τσότα, στα τσότα, στα βαϊ, στα βαϊ. Στην τα κακαφ, καν βεκάν, γεγισέω, με τα στα σνα σαλεφ. Καν ουσίμε, με τσένο, αντίσκα, νεμι, τζεμερό, με παβάλ. Στην ελέα, η καφτούν, στην εγκανά, με τα μπτα, στα εμισέμαϊ. Αχούν, αχούν, λοβάλε, φανά, καζιδερά, καζιδερά.